0: Which tablets does Dad need today? What doctor's appointment does Mum have? Since my parents have gotten older and become unwell, I've been doing everything. I need help. It's not easy when our parents get older. If you take care of family or friends who live with dementia, disability, have a chronic health condition, live with mental illness, are frail and aging, or are terminally ill, you're not alone. Carers SA is here for you. Sign up with Carers SA for free support. Call Carers SA via Carer Gateway at 1800 422 737.
1: Carers SA, supporting 5EBI FM.
2: Hello, Mike Stock from Mostly Music. Just dropping in to let you know that Mostly Music now commences at 1pm on Friday afternoons. So that means we now start at 1pm on Wednesdays and Fridays, and slightly later at 1:30pm on Thursdays. We're still on air for 3 days every week with our team of friendly presenters playing the type of easy listening music that you love. So why not join us from 1pm on Wednesdays and Fridays and 1:30pm on Thursdays? We'd love to have your company.
3: Right now, families across the Middle East are living through a devastating humanitarian crisis. Homes have been destroyed. Children are going without food, clean water, and medical care. The Emergency Action Alliance, a group of Australia's leading aid charities, is responding, but the need is overwhelming. Your support can help provide life-saving aid, food, water, shelter, and emergency medical assistance. To donate, go to emergencyaction.org.au or call 1300 939 000. Together, we can help families survive this crisis. Thank you.
4: Hi, Michael Ritchie here. I will be presenting a new program on 5EBI FM in May, Sports Talk, a program focusing on athletes, able-bodied and disabled. My job is to bring you their stories. It starts Monday, the 11th of May, from 1 to 2 p.m. here on 5EBI FM 103.1. Don't miss it.
5: Five EBI, hear a world of difference.
6: So guys, they're asking us to do the promo.
7: Why?
8: What do you mean, why? We work here now.
7: What do we say?
8: What do we say? We don't even know what we're doing here.
6: The only thing we can say is every Wednesday night
7: from 8:30 to 10:30.
6: Pensavo peggio!
8: Don't listen to us.
9: You're listening to 5EBI 103.1 FM. The time is 4 o'clock and it's time for the Greek program.
10: Μιλάτε μια δεύτερη γλώσσα εκτός από τα αγγλικά? Θέλετε να βελτιώσετε την ποιότητα ζωής ενός ηλικιωμένου ατόμου? Το MCCSA αναζητά εθελοντές που είναι πρόθυμοι να επισκεφτούν ηλικιωμένους σε γεροκομεία ή στα σπίτια τους, ώστε να συμβάλλουν στην αντιμετώπιση της μοναξιάς και της απομόνωσής τους. Αυτή είναι μια εξαιρετική ευκαιρία για εθελοντισμό για άτομα που εργάζονται, σπουδάζουν ή είναι συνταξιούχοι. Με μια ώρα επίσκεψης κάθε 15ήμερο, μπορείτε πραγματικά να κάνετε μια τεράστια διαφορά στη ζωή κάποιου που ζει κοντά σας. Περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη Μάγκη Ασάντ στο 82 13 46 07.
11: The Aged Care Volunteer Visitor Scheme is funded by the Australian Government.
12: Στην ηλικία μου, η προστασία είναι απλά μέρος της ζωής. Για να αντιμετωπίσω ιούς όπως της γρήπης και του COVID, εμβολιάζομαι τακτικά. Οι φτάζουν συνεχώς. Γι' αυτό ο εμβολιασμός είναι πολύ σημαντικός για να προστατευτείτε από σοβαρές ασθένειες και νοσηλεία. Και οι κίνδυνοι αυξάνονται μετά τα 65. Ο εμβολιασμός είναι η καλύτερη προστασία. Μιλήστε με τον επαγγελματία υγείας σας και κλείστε ραντεβού για τους εμβολιασμούς σας σήμερα. Εξουσιοδοτημένο από την Αυστραλιανή κυβέρνηση Καμπέρα.
1: A proud sponsor of 103.1 5EBI FM.
13: Το κημητήριο Cheltenham είναι από τα πιο καταξιωμένα νεκροταφεία της Νότιας Αυστραλίας. Μια όμορφη, κοσμοπολίτικη αντανάκλαση της συνοικίας που το περιβάλλει. Σήμερα προσφέρει πολλές επιλογές από πλουσιοπάροχους κτιστούς τσιμεντένιους τάφους και τμήματα πλήρη με μνημεία μέχρι την απλή ομορφιά των τριανταφυλλένιων κήπων και του γρασίδιου. Ένας περιορισμένος, αποκλειστικός αριθμός νέων τάφων με δοκούς σε γρασίδι έχουν πρόσφατα διατεθεί στο κημητήριο Cheltenham και μπορείτε να κλείσετε ραντεβού τώρα για να τους επιθεωρήσετε. Επικοινωνήστε με την Ευλάδη Cemeteries Authority στο 81 39 74 00. Επαναλαμβάνω, 81 39 74 00.
14: Υποστηριχτέ του 5EBI.

0: You are listening to the Greek Community Radio program with community news, music and current affairs on 5EPI FM. Welcome to the program.
1: Αγαπητοί ακροατές, καλώς ήρθατε στο πρόγραμμα του ελληνικού ραδιοφώνου του 5EPI με τη Δήμητρα Ψαρού, Έλλη Σπέι, Ελένη Γλαρού και Παναγιώτη Πύρο.
2: Μείνετε συντονισμένοι μαζί μας για ένα ευχάριστο ενημερωτικό πρόγραμμα.

0: ένα μικρό αφιέρωμα στον συμπαθέστατο Έλληνα κωμικό, τον Αντώνη Παπαδόπουλο, τον οποίο όλοι θυμόμαστε να παίζει σε ξεκαρδιστικούς ρόλους εκείνα τα χρόνια στον ελληνικό κινηματογράφο. Θα μιλήσει η Δήμητρα Ψαρού.
1: Χαρακτηριστική φιγούρα του κλασικού ελληνικού κινηματογράφου. Διακρίθηκε κυρίως σε δευτερεύοντες κωμικούς ρόλους, ενσαρκώνοντας συνήθως τον αφελή, τον γκρινιάρη και τον παραπονεμένο. Ο Αντώνης Παπαδόπουλος γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη στις 4 Μαΐου του 1932 και μεγάλωσε στην περιοχή Βουλγάρικη Εκκλησιά, γνωστή σήμερα ως Βαρδάρης. Καταγόταν από οικογένεια Μπουλουξίδων. Οι γονείς του, Φοφό και Γιώργος Παπαδόπουλος, είχαν περιοδεύουσα σκηνή με την επωνυμία Άρμα Θέσπιδος και περιφέρονταν για πολλά χρόνια στην επαρχία. Τα παιδιά τους ακολούθησαν την οικογενειακή παράδοση. Ο Αντώνης ανέβηκε στη σκηνή σε ηλικία μόλις 5 ετών. Χρόνια αργότερα, όταν ο Αντώνης Παπαδόπουλος αποφάσισε να εγκατασταθεί στην Αθήνα, άρχισε να δουλεύει ως κουμπάρσος σε διάφορες ταινίες του ανερχόμενου τότε ελληνικού κινηματογράφου. Αρχικά, η συμμετοχή του περιοριζόταν σε μερικές μόνο λέξεις. Σταδιακά όμως, οι ατάκες του άρχισαν να πληθαίνουν μέχρι που πήρε και τον πρώτο του ρόλο. Ο Μπόμπος, με το χαρακτηριστικό δίθεν κλάμα του, είναι ο ρόλος με τον οποίο ταυτίστηκε, ενώ αξέχαστες παραμένουν οι ταινίες που πρωταγωνίστησε με το Θανάση Βέγκο, ιδιαίτερα στην σειρά των σουρεαλιστικών κωμωδιών του «Πράκτορα Θουβού» ως βοηθός του. Περισσότερο δραματική ήταν η ρόλη του στις ταινίες «Τι έκανε στον πόλεμο Θανάση» το 1971 του Ντίνου Κατσουρίδη και «Ο Θανάσης στη χώρα της Φαλιάρας» το 1976. Πρωταγωνίστησε επίσης σε αρκετές ταινίες στις αρχές της δεκαετίας του 80, όπως «Στη Ρόδα, Τσάντα και Κοπάνα» του Όμηρου Ευστρατιάδη, με μεγάλη πρακτική επιτυχία, αν και οι ταινίες αυτές δέχτηκαν σφοδρή κριτική από πολλούς ως μειωμένης αισθητικής. Πέθανε στις 9 Οκτωβρίου του 1983 σε ηλικία 51 ετών από καρκίνο. Μόλις 2 χρόνια νωρίτερα είχε έρθει στον κόσμο η κόρη του, την οποία απέκτησε με την ηθοποιό Ζωή Μυρίτη. Ήταν αδελφός της ηθοποιού Μέρης Θηβαίου και θείος του τραγουδοποιού Χρήστου Θηβαίου.

0: Ακούτε το ελληνικό πρόγραμμα του 5VBI FM στους 103,1 μεγακύκλους.
1: Συνεχίζουμε τώρα με ένα αφιέρωμα για την Λασκαρίνα Μπουμπουλίνα, η ηρωίδα του 1821 που μαζί με την Μαντό Μαυρογένους υπήρξαν οι δύο κορυφαίες γυναικείες μορφές της ελληνικής επανάστασης. Στο θέμα η Ελένη Γλαρού.
2: Η Λασκαρίνα Μπουμπουλίνα ήταν κόρη του Ιδραίου Πλοιάρχου Σταυριανού Πινότσι και της επίσης Ιδραίας Σκεύος Κοκκίνη, που καταγόταν από εφοπλιστική οικογένεια. Γεννήθηκε στις 11 Μαΐου 1771 στις φυλακές της Κωνσταντινούπολης, όπου ο πατέρας της εκρατείτο για συμμετοχή στα ορλοφικά. Στα 17 της παντρεύτηκε τον σπετσιώτη πλοίαρχο Δημήτριο Γιάννουζα. Το 1797 ο σύζυγός της σκοτώθηκε σε συμπλοκή με Αλγερινούς πειρατές και η Λασκαρίνα σε ηλικία 26 ετών μένει χείρα με 3 παιδιά. Το 1801 παντρεύτηκε σε δεύτερο γάμο τον σπετσιώτη καραβοκύρη Δημήτριο Μπούμπουλη και έγινε έκτοτε γνωστή ως Μπουμπουλίνα, η γυναίκα του Μπούμπουλη. Και ο δεύτερος σύζυγός της σκοτώθηκε σε σύγκρουση με Αλγερινούς πειρατές το 1811 μεταξύ Μάλτας και Ισπανίας. Μαζί του απέκτησε επίσης 3 παιδιά. Το 1816 οι Οθωμανοί επεχείρησαν να κατάσχουν την περιουσία της επειδή τα πλοία του συζύγου της μετήχαν υπό ρωσική σημαία στο Ρουσοτουρκικό πόλεμο του 1806. Με τη μεσολάβηση του Ρώσου πρεσβευτή στην Κωνσταντινούπολη Στρογκάνοφ και της μητέρας του Σουλτάνου Βαλιντέ, κατόρθωσε να διασώσει την περιουσία της. Μόλις η Μπουμπουλίνα επέστρεψε στις Πέτσες, διέταξε την αυπήγηση του πλοίου Αγαμέμνων με μήκος 34 μέτρα και εξοπλισμένο με 18 κανόνια. Ο Αγαμέμνων καθελκίστηκε το 1820 και ήταν το μεγαλύτερο πλοίο που έλαβε μέρος στην Επανάσταση. Ο εθνικός ξυσικωμός βρήκε την Μπουμπουλίνα ως Αμαζόνα, επιβλητικήν καπετάνισαν, πρώτης οποίας ο Άνανδρος Ισχύνετο και ο Ανδρίος Υπεχώρη, όπως τις και γράφησε ο δημοσιογράφος και ιστορικός Ιωάννης Φιλίμων. Συμμετείχε με το πλοίο της Αγαμέμνων στον αποκλεισμό του ναυπλίου και ανεφοδίασε με δικές της δαπάνες τους υπερασπιστές του Άργους. Σε μία έφοδο των Τούρκων σκοτώθηκε ο γιος της, Ιωάννης Γιάννουζας. Στη συνέχεια έλαβε μέρος στον αποκλεισμό της Μονεμβασίας, στην πολιορκία και την άλωση του ναυπλίου και της Τρυπόλεως, στην οποία εισήλθε πάνω σε λευκό άλογο και έσωσε τα χαρέμια του Χουρσίτ Πασά από τη μήνη των πολιορκητών. Μετά την άλωση του ναυπλίου, το Νοέμβριο του 1822, η Μπουμπουλίνα εγκαταστάθηκε στην πόλη έδρα της προσωρινής κυβέρνησης, όπου έζησε ως τα μέσα του 1824. Εκδιώχθηκε από το ναύπλιο κατά τη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου, όταν πήρε το μέρος του φυλακισμένου Θεόδωρου Κολοκοτρώνη, με τον οποίο είχε συγγενέψει από το γάμο της κόρης της Ελένης με το γιο του Πάνο. Οι κυβερνητικοί σκότωσαν το γαμπρό της και από την ίδια αφαίρεσαν το κομμάτι γης που της είχαν δώσει για τις υπηρεσίες της στον αγώνα. Έτσι η Μπουμπουλίνα επέστρεψε πικραμένη στις Πέτσες και εγκαταστάθηκε στο σπίτι του δεύτερου συζύγου της, μόνη μέχρι το τέλος της ζωής της, που δεν άργησε να έλθει. Το Μάιο του 1825 ο γιος της Γεώργιος Γιάννουζας κλέφτηκε με την Ευγενία Κούτσι, κουνιάδα του ετεροθαλούς αδελφού της Μπουμπουλίνας, Λάζαρου Ορλόφ. Ο Ορλόφ, συνοδευόμενος από μέλη της οικογένειας Κούτσι, πήγε στο σπίτι της Μπουμπουλίνας σε αναζήτηση της Ευγενίας. Στη λογομαχία που ακολούθησε, κάποιος πυροβόλησε και χτύπησε στο μέτωπο την Μπουμπουλίνα, που έπεσε νεκρή στις 22 Μαΐου 1925. Οι απόγονοι της Μπουμπουλίνας δόρισαν το πλοίο Αγαμέμνων στο νεοσύστατο κράτος, το οποίο έγινε η ναυαρχίδα του ελληνικού στόλου με το όνομα Σπέτσε. Ανατινάχτηκε από τον Ανδρέα Μιαούλη στον Πόρο κατά τη διάρκεια των πολιτικών ταραχών της 29ης Ιουλίου 1831. Το αρχοντικό της Μπουμπουλίνας στις Πέτσες είναι σήμερα μουσείο. Με τα θανάτια έλαβε τον τίτλο του Ναυάρχου από τη Ρωσία, πρωτοφανή τιμή για γυναίκα. Το 2018 τιμήθηκε επίσης από την ελληνική κυβέρνηση.

Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα Νότιας Αυστραλίας. Ιερός Ναός Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Goodwood. Μεγάλη θρησκευτική πανήγυρης. Φέρομεν εις γνώσιν των πιστών ομογενών ότι την 5η 21 Μαΐου, κατά την εορτή των Αγίων Θεοστέπτων Βασιλέων και εις Αποστόλων Κωνσταντίνου και Ελένης, στον πανηγυρίζοντα Ιερών Ναών της Κοινότητός μας, θα λάβει χώρα το κάτωθι εορταστικό πρόγραμμα μόνον στον Ιερό Ναό των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στο Goodwood. Τετάρτη 20 Μαΐου 2026, παραμονή. Μέγας πανηγυρικός εσπερινός, μεταρτοκλασίας και θείου κηρύγματος υπό του Ιερού Κλήρου της Κοινότητας από ώρας 6 έως 7:30 μετά μεσημβρίαν. Θα ακολουθήσει το Ιερόν Μυστήριον του Αγίου Ευχελαίου υπό του Εφημερίου του Ναού Πατρός Παναγιώτου από ώρας 7:45 έως 8:30 μετά μεσημβρίαν. Πέμπτη 21 Μαΐου 2026. Ημέρα της εορτής. Πανηγυρική Θεία Λειτουργία, μεταρτοκλασίας και θείου κηρύγματος θα ακολουθήσει περιφορά της Ιεράς Εικόνας των Αγίων πέριξ του Ιερού Ναού υπό των κληρικών της κοινότητός μας από ώρας 8 έως 11:30 π.μ. μεσημβρίας. Σημείωσης. Μετά τον εν το Ιερό Ναό Ιερών Ακολουθιών ανήμερα της εορτής, τα μέλη της Εκκλησιαστικής Επιτροπής και της Φιλοκτόχου Αδελφότητος θα παραθέσουν προς τους φιλεόρτους προσκυνητάς πλούσιον γεύμα με σουβλάκια, λουκάνικα, άλλα εδέσματα και λουκουμάδες. Εκ του Ιερατικού Γραφείου.

0: στην ηλικία μου, η προστασία είναι απλά μέρος της ζωής. Για να αντιμετωπίσω ιούς όπως της γρήπης και του COVID, εμβολιάζομαι τακτικά. Ή εμβολιάζομαι συνεχώς. Γι' αυτό ο εμβολιασμός είναι πολύ σημαντικός για να προστατευτείτε από σοβαρές ασθένειες και νοσηλεία. Και οι κίνδυνοι αυξάνονται μετά τα 65. Ο εμβολιασμός είναι η καλύτερη προστασία. Μιλήστε με τον επαγγελματία υγείας σας και κλείστε ραντεβού για τους εμβολιασμούς σας σήμερα. Εξουσιοδοτημένο από την Αυστραλιανή κυβέρνηση Καμπέρα.
1: A proud sponsor of 103.15 EBI FM.
2: Μιλάτε μια δεύτερη γλώσσα εκτός από τα αγγλικά? Θέλετε να βελτιώσετε την ποιότητα ζωής ενός ηλικιωμένου ατόμου? Το MCCSA αναζητά εθελοντές που είναι πρόθυμοι να επισκεφτούν ηλικιωμένους σε γεροκομεία ή στα σπίτια τους, ώστε να συμβάλλουν στην αντιμετώπιση της μοναξιάς και της απομόνωσής τους. Αυτή είναι μια εξαιρετική ευκαιρία για εθελοντισμό για άτομα που εργάζονται, σπουδάζουν ή είναι συνταξιούχοι. Με μια ώρα επίσκεψης κάθε 15ήμερο, μπορείτε πραγματικά να κάνετε μια τεράστια διαφορά στη ζωή κάποιου που ζει κοντά σας. Περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη Μάγκη Ασάντ στο 82 13 46 07.
3: The Aged Care Volunteer Visitor Scheme is funded by the Australian Government.
4: Το κινητήριο Enfield Memorial Park είναι ένας πραγματικά όμορφος τόπος με πλούσιο γρασίδι, διακοσμητικά δέντρα και πολύχρωμους κήπους με τριαντάφυλλα. Το πάρκο φιλοξενεί επίσης το μεγαλύτερο περιφερειακό μαυσολείο της Νότιας Αυστραλίας, το οποίο πρόσφατα επεκτάθηκε για να προσφέρει περισσότερες εσωτερικές κρύπτες μέσα στο κεντρικό του κτίριο, καθώς και κρύπτες στην αυλή του. Με υποστήριξη από την πολιτιακή κυβέρνηση, η επένδυσή σας θα είναι πάντα ασφαλής. Κλείστε ένα ραντεβού για να θεωρήσετε αυτή την εντυπωσιακή εγκατάσταση για να το διαπιστώσετε κι εσείς. Επικοινωνήστε με την Adelaide Cemeteries Authority στο 81 39 74 00. Επαναλαμβάνω, 81 39 74 00.
5: Υποστηριχτέ του 5EBI.
6: 5EBI, connecting communities through radio.
7: 103.1 FM.

0: Ενημερωθείτε για όλη την τοπική και παγκόσμια επικαιρότητα. Ελληνικό πρόγραμμα 5VBI στους 103,1 μεγακύκλους.
1: Γεύμα για τη γιορτή της μητέρας, 13 Μαΐου 2026. Αγαπητά μέλη και φίλες του Συλλόγου Ελληνίδων Κυριών και Δεσποινίδων Νοτίου Αυστραλίας ο Ταξιάρχης. Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου μας, θα ήθελα να σας γνωστοποιήσω ότι και φέτος θα γιορτάσουμε τη γιορτή της μητέρας, όπως κάθε χρόνο, με γεύμα στο γνωστό εστιατόριο Watermark Hotel στο Glenelg. Το γεύμα θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 13 Μαΐου και ώρα 12 το μεσημέρι. Τιμή 30 δολάρια. Θα κυκλοφορήσει πλούσιο λαχείο. Όπως ξέρετε, πρέπει να κλείσετε εγκαίρως τις θέσεις σας μέχρι τις 7 Μαΐου για να κλείσουμε και εμείς για τα άτομα που θα παραβρεθούν στο γεύμα. Σας περιμένουμε εσάς, τους συζύγους σας και τις φίλες σας. Όλοι ευπρόσδεκτοι, ελάτε να γιορτάσουμε μαζί τη γιορτή της μητέρας. Για κρατήσεις θέσεων καλέστε τις. Την Έφη Κατιανού στο 82 93 44 21. Την Ελένη Μερμίγκη στο 04 39 37 20 79. Τη Χρυσούλα Χάισλερ στο 83 79 40 76. Σας περιμένουμε όλους, εσάς, τους συζύγους σας και τις φίλες σας. Όλοι είναι ευπρόσδεκτοι. Ελάτε να γιορτάσουμε μαζί τη γιορτή της μητέρας. Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου, Χρυσούλα Χάισλερ, Πρόεδρος.

δελτίων ειδήσεων του ελληνικού ραδιοφωνικού προγράμματος του 5EPI. Με πορεία προς την Βουλή ολοκληρώθηκαν την 1η Μαΐου οι απεργιακές κινητοποιήσεις στην Ελλάδα που είχαν προγραμματιστεί στο πλαίσιο της εργατικής πρωτομαγιάς, ενώ παράλληλα απεργιακές κινητοποιήσεις και πορείες πραγματοποιήθηκαν σε πολλές πόλεις για την εργατική πρωτομαγιά. Εργατικά σωματεία και φορείς κατέθεσαν στεφάνους σε μνημεία εργατών και αγωνιστών, ιδιαίτερα δε στο θυσιαστήριο της Κεσαριανής, τιμώντας τη μνήμη των 200 αγωνιστών που εκτελέστηκαν από τους Γερμανούς Ναζί και τους Ταγματασφαλίτες την 1η Μαΐου του 1944. Διεκδικήσεις για καλύτερους μισθούς, συνθήκες εργασίας και μέτρα κατά της ακρίβειας ακούστηκαν σε όλες τις συγκεντρώσεις. Στη Θεσσαλονίκη συμμετείχαν εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης και πολιτικών κομμάτων. Στη Λάρισα οι συγκεντρωμένοι εξέφρασαν αντίθεση στη συμμετοχή σε πολεμικές επιχειρήσεις. Να σημειώσουμε τέλος ότι και στην Αυστραλία σε όλες τις πόλεις σημειώθηκαν μεγάλες πρωτομαγιάτικες κινητοποιήσεις με συμμετοχή χιλιάδων ανθρώπων. Βίαια επεισόδια σημειώθηκαν έξω από το νοσοκομείο στο Alice Springs της Αυστραλίας, όπου νοσηλεύεται ο 47χρονος Jefferson Louis, ο οποίος φέρεται να απήγαγε και να δολοφόνησε ένα 5χρονο κορίτσι από κοινότητα αυτοχθόνων Ιθαγενών. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο ύποπτος εντοπίστηκε από κατοίκους της περιοχής, οι οποίοι τον ξυλοκόπησαν άγρια πριν συλληφθεί. Το κορίτσι, γνωστό ως Κουμαντζάγι Little Baby, είχε εξαφανιστεί το βράδυ του Σαββάτου από το σπίτι του. Η σωρός του βρέθηκε έπειτα από μεγάλη επιχείρηση αναζήτησης στις ερημικές εκτάσεις γύρω από την πόλη. Περίπου 400 άτομα συγκεντρώθηκαν έξω από το νοσοκομείο, απαιτώντας δικαιοσύνη και προσπάθησαν να εισβάλλουν στο κτίριο. Η αστυνομία έκανε χρήση δακρυγόνων για να διαλύσει το πλήθος, ενώ ακολούθησαν συγκρούσεις, φωτιές και ρήψεις αντικειμένων. Τραυματίστηκαν αστυνομικοί και υγειονομικοί, ενώ προκλήθηκαν ζημιές σε οχήματα έκτακτης ανάγκης. Ο Πρωθυπουργός της Αυστραλίας, Άντωνι Αλμπανίζη, δήλωσε ότι κατανοεί την οργή της κοινότητας και κάλεσε σε ενότητα. Η Αυστραλία προσπαθεί επί δεκαετίες να συμφιλειωθεί με τον αυτόχθονα πληθυσμό της που ζούσε στη χώρα επί 50.000 χρόνια πριν την άφιξη των Ευρωπαίων απίκων, αλλά περιθωριοποιήθηκε στη διάρκεια της Βρετανικής απικιοκρατίας. Πολλοί κάτοικοι και επικεφαλής κοινοτήτων από περιοχές του Νότιου Λιβάνου που τελούν υπό Ισραηλινή κατοχή συγκεντρώθηκαν στη Βηρυτό καταγγέλλοντας τις συνεχιζόμενες κατεδαφίσεις παρά την εκεχηρία που ισχύει από τις 17 Απριλίου. Σύμφωνα με τους διαδηλωτές, ο Ισραηλινός στρατός εξακολουθεί να πραγματοποιεί επιχειρήσεις καταστροφής και να απαγορεύει την επιστροφή των κατοίκων σε περισσότερες από 50 συνοριακές κοινότητες. Ο δήμαρχος της Νακούρα, Ιμπραήμ Χάμζα, δήλωσε ότι η περιοχή έχει ισοπεδωθεί και ότι η παρουσία του Ισραηλινού στρατού παραμένει ισχυρή. Στην διαμαρτυρία, άντρες και γυναίκες κρατούσαν σημαίες του Λιβάνου, φωτογραφίες των κατεστραμμένων χωριών τους και πλακάτ με συνθήματα όπως «Πού είναι η κατάπαυση του πυρός» μετά την εφαρμογή της εκεχηρίας, ο Ισραηλινός

της Πέμπτης εν μέσω ανησυχιών για πιθανή αναζωπήρωση των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή. Η απουσία πρόοδου σε συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν ενισχύει τους φόβους για παρατεταμένο κλείσιμο των στενών του Ορμούς, μέσω των οποίων διέρχεται περίπου το 1 πέμπτο της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου. Όπως επισημαίνουν αναλυτές, μια παρατεταμένη παραμονή των τιμών πάνω από τα 100 δολάρια θα μπορούσε να έχει σημαντικές επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία, αν και προς το παρόν η προσοχή παραμένει στα εταιρικά αποτελέσματα. Οι διεθνείς αγορές εξακολουθούν να επηρεάζονται από την ενεργειακή αναταραχή που προκάλεσε η σύγκρουση, με ανησυχίες για ενίσχυση του πληθωρισμού. Ο αριθμός των εμπορικών πλοίων όλων των κατηγοριών ανεξαιρέτως τα οποία είναι παρόντα στον Περσικό κόλπο ανέρχονταν σε 913 την 29η Απριλίου, δύο μήνες μετά το ξέσπασμα του πολέμου των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν και το κλείσιμο των στενών του Ορμούς, σύμφωνα με την εξειδικευμένη εταιρεία παρακολούθησης της κίνησης στη θάλασσα AXS Marine. Παρά τον αποκλεισμό, κάποια μπόρεσαν να βγουν. Ο αριθμός των πλοίων ανερχόταν σε 1114 το πρωί της 28ης Φεβρουαρίου, όταν εξαπολύθηκαν οι πρώτοι Αμερικανο-Ισραηλινοί βομβαρδισμοί εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Με άλλα λόγια, μειώθηκε κατά 18% σύμφωνα με την καταγραφή αυτή. Την Τετάρτη το πρωί, πάνω από 270 πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλοια βρίσκονταν στον κόλπο, όπως και περίπου 20 πλοία που μεταφέρουν υγροποιημένο φυσικό αέριο ή υγροποιημένο αέριο πετρελαίου. Αυτοί οι αριθμοί δεν κάνουν διάκριση ανάμεσα σε πλοία που πραγματικά εμποδίστηκαν να βγουν από τον κόλπο εξαιτίας του de facto αποκλεισμού των στενών του Ορμούς από το Ιράν και εξαιτίας του αποκλεισμού των Ιρανικών λιμανιών από τις ΗΠΑ, ενώ διάφορα άλλα πλοία που εκμεταλλεύεται κυρίως η πετρελαϊκή βιομηχανία δεν έχουν πρόθεση να φύγουν. Τέλος των ειδήσεων.

Το Γραφείο των Κοινωνικών Υπηρεσιών της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας της Νότιας Αυστραλίας θα ήθελε να σας ενημερώσει για το πρόγραμμα Ομάδων Κοινωνικής Υποστήριξης για τον μήνα Μάιο. 5η 7 Μαΐου στις 9.30 το πρωί έως 1.30 το μεσημέρι. Πρόγραμμα Meacham στο Meacham Community Center, 242 Belair Road, Lower Meacham. 3η 12 Μαΐου στις 9.30 το πρωί έως 1.30 το μεσημέρι. Πρόγραμμα Φιλοξενία στην αίθουσα της Παναγίας, 1α William Street, Croydon. Το πρόγραμμα Φιλοξενία πραγματοποιείται μία φορά τον μήνα. 5η 14 Μαΐου στις 9.30 το πρωί έως 1.30 το μεσημέρι. Πρόγραμμα Glandor στο Camden Hall, γωνία Carlisle Street και Carlton Road, Camden Park. Τετάρτη 20 Μαΐου στις 10.30 το πρωί έως 2.30 το μεσημέρι περίπου. Πρόγραμμα Salisbury στην αίθουσα του North Football Club, 39-41 Baxter Road, Salisbury Downs. 5η 21 Μαΐου στις 9.30 το πρωί έως 1.30 το μεσημέρι. Πρόγραμμα Meacham στο Meacham Community Center, 242 Belair Road, Lower Meacham. 5η 28 Μαΐου στις 9.30 το πρωί έως 1.30 το μεσημέρι. Πρόγραμμα Glandor στο Camden Hall, γωνία Carlisle Street και Carlton Road, Camden Park. Επιπλέον, αυτόν τον μήνα διοργανώνεται έξοδος για φαγητό, όπου συμμετέχουν όλες οι ομάδες του προγράμματός μας. Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα Ομάδων Κοινωνικής Υποστήριξης, μπορούν να επικοινωνούν με το Γραφείο Κοινωνικών Υπηρεσιών της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας Νότιας Αυστραλίας, καθώς και με το My Aids Care στο 1800 200 422, για να εγγραφείτε και να εγκριθείτε. Αν χρειάζεστε βοήθεια, επικοινωνήστε με τις κοινωνικές υπηρεσίες της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας Νότιας Αυστραλίας στο 70 88 05 00 και μπορούμε να σας βοηθήσουμε να αποκτήσετε πρόσβαση στο σύστημα My Aids Care. Τα προγράμματά μας χρηματοδοτούνται μέσω του Κοινοπολιτιακού Προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι. Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις, μπορείτε να επικοινωνείτε με το Γραφείο των Κοινωνικών Υπηρεσιών στο τηλέφωνο 70 88 05 00.

0: Ακούτε το ελληνικό πρόγραμμα του 5VBI στους 103,1 μεγακύκλους. Τετάρτη στις 4 το απόγευμα, Παρασκευή στις 2:30 το απόγευμα και Κυριακή στις 5 το απόγευμα.
1: Χριστός Ανέστη, χρόνια πολλά. Ο Παναρκαδικός Σύλλογος της Νότιας Αυστραλίας, ο Κολοκοτρώνης, σας καλεί στο μεσημεριανό γεύμα την Κυριακή 10 Μαΐου, 12 το μεσημέρι, για να γιορτάσουμε μαζί τη γιορτή της μητέρας στην αίθουσα του Συλλόγου μας 1 Clifford Street, Tarnsville. Θα έχουμε αρνί, χοιρινό και σουβλάκια στα κάρβουνα, chips, σαλάτες, καφέ, ποτά, γλυκά και φρούτα. Ελάτε να περάσουμε ένα θαυμάσιο απόγευμα με τον DJ Valandi, ελληνική μουσική και χορό. Για κρατήσεις θέσεων τηλεφωνήστε τη Γεωργία Λιπεροπούλου 04 11 11 51 69. Χρόνια πολλά για τις μητέρες. Ελένη Μυρμίγκη, Πρόεδρος.

Ανακοίνωση. Σύλλογος Ελληνίδων Κυριών και Δεσποινίδων Νοτιού Αυστραλίας, ο Ταξιάρχης. Αγαπητά μέλη και φίλες του Συλλόγου Ελληνίδων Κυριών και Δεσποινίδων Νοτιού Αυστραλίας, ο Ταξιάρχης. Ο Σύλλογος θα ήθελε να σας γνωστοποιήσει ότι το Κέντρο Ελληνίδων Κυριών και Δεσποινίδων, το οποίο βρίσκεται στο 10 Rosa Street, Goodwood, είναι ανοιχτό κάθε Τρίτη με το ίδιο πρόγραμμα. Δηλαδή, από τις 9:30 έως τις 10:30 π.μ. μεσημβρίας ασκήσεις. Από τις 10:30 π.μ. μεσημβρίας έως τις 12 μετά μεσημβρίας καφές, μπίνγκο, κουβεντούλα και ευχάριστη παρέα. Σας περιμένουμε εσάς και τους συζύγους σας. Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου, του Συλλόγου Χρυσούλα Χάζλερ, Πρόεδρος.